0: RTS. Option musique.
1: Χελιδόνια. Χελιδόνια είναι it's more. Χελιδόνια it's a lot.